0: μελέτη.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: Κάμω τσνεδίδα, κάσου και μελέτη.
2: Χάμις Prime Time is Projecti.

안구만 터지냐 새가 달아 Με μύρτσε ονείχα του ήτον καλό μερτσάτ Λαϊτσιράτον

Ζέτζεψ ή Σπόουλοψ. Είπαμε. Σχρά σου ήδη τα έρθει. Ραδιοτάρτημαντι.